ουρανό, σονόρα, του τίμη, λου, XHUSH, τουβι, γαστιγάτζε, ούτω γάιο, νελούνι, ζέτα, καβόρκα, XHCAV, ζέτα, γα, τάπα, ούτω γάιο, Σαντάνα, XHNTA, σόνο, γα, ούτω τουβι, Ναβοχώα, XHNBCS, γατσόνα, πούντο γάτσε. Λουγυράνι ζέτα, διγιστή, γι, ίντερνετ, τσόνα, www.γιβαριούντα.